Θα εγγυμνάει σφυλά να μπαλόγουν πλέσσα. Ρέρα αυτή η μητσέτα φόλεμ χε μητσάλα μου ατσάκρ κάλτσα πρόκραμ πλόγ γεμίου έτσι με Λιζιμπέθ Κρέμ. 25 minutes hemi leko 7 o'clock long this morning continue plus tali sini kam pa im to go ahead to tell the selection of music kasa on time long 8 o'clock this morning 8 o'clock pa im to come to join him good morning vanuatu program with him massing falao